Ορμήλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν, Ορουνίλα, Οσούν, Ομπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό,
1: Ομπαταλά,
0: Ογιά, Σελεγουά,
1: Γεμαγιά.
0: Κουάλες τελος εμισέρος τελουμάρε, Σε με ρεκλάμα, Κισιέρα σαβέ, Κιέσερα μισάντρο.